0: You are listening to SBS.
1: Ο καρκίνος παίρνει πάρα πολλά από αυτούς που έχουν διαγνωστεί και από αυτούς που τους αγαπούν. Κάνοντας δωρεά στο Αυστραλιανό Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο, η παρακαταθήκη του αγαπημένου σας προσώπου μπορεί να είναι ελπίδα και πρόοδος στην έρευνα για τον καρκίνο. Το ACRF παρέχει πολλούς τρόπους δωρεάς, με ειδικές ιστοσελίδες αφιερωμένες στη μνήμη του αγαπημένου σας προσώπου και φακέλους για δωρεές αντί για λουλούδια σε κηδείες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση acrf.com.au ή καλέστε στο 02 92 23 78 33.
2: A world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
3: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 2026, εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
5: και ο Μανώλης Μαυρομάτης. Χαίρετε και από μένα.
4: Τρία στα τέσσερα άτομα σε νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας, όπως αυτά της ανεργίας και της νεολαίας, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Αυστραλιανού Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΑΚΟΣ.
5: Στο πλαίσιο του μήνα ψυχικής υγείας που είναι ο Οκτώβριος, η ψυχολόγος Μαρία Πετροχίλου μας μιλά σήμερα για τη μοναξιά, την κοινωνική σύνδεση και την ευεξία.
6: Ναι, η μοναξιά είναι ένα συναίσθημα, μια κατάσταση του νου. Συνδέεται με την ανάγκη που έχουμε όλοι η ανθρώπινη επαφή, αλλά επίσης μπορεί να παρουσιάσει το αίσθημα μοναξιάς και αποκοπής στις σχέσεις μας με άλλους. Όλοι νομίζω έχουμε την ανάγκη να έχουμε κάποιους στενούς δεσμούς με άλλους ανθρώπους.
4: Ο Ολυμπιακός με 10 παίκτες πήρε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο το πρωί ο ΠΑΟΚ, εφόσον νικήσει την Καλαμάτα, πιάνει τους πράσινους στην κορυφή.
5: Περισσότερα στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας περιλαμβάνει ακόμα ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια της SBS.
4: Και στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, Δευτέρα απόγευμα είναι, θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Και όπως είπαμε, αυτός ο μήνας είναι αφιερωμένος στην ψυχική υγεία. Θέλουμε λοιπόν και εσείς, αφού ακούσατε και την σημερινή συνομιλία με την ψυχολόγο, την κυρία Πετροχίλου, να μας τηλεφωνήσετε και να μας πείτε τα δικά σας σχόλια, τις εμπειρίες σας, το μήνυμά σας γενικά για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά. Έτσι το λέμε με απλά λόγια. Να είμαστε ενεργοί στην κοινωνία που ζούμε, να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες κτλ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχετε να μας πείτε χρήσιμα πράγματα, όπως ακριβώς και την προηγούμενη Δευτέρα που μας κατασυγκινήσατε. Ο τηλεφωνικός αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 1-300, ή μάλλον ο τηλεφωνικός αριθμός για να συμμετέχετε στην συζήτηση την τηλεφωνική είναι 1-300-799-323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας 0-448-799-323. Όλα αυτά για τη συνέχεια. Ξεκινούμε, Μανώλη, με τις ειδήσεις. Τι άλλο ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
5: Θέμη, αλλαγές ζητά ο Φράιντεμπεργκ στην αρχηγία του Φιλελεύθερου Κόμματος.
4: Θα μας πεις τις λεπτομέρειες, Μανώλη, στο δελτίο που θα εκφωνήσεις στη συνέχεια, και αφού πρώτα βέβαια σε ακούσουμε στους τίτλους.
5: Αμφισβητεί τον αρχηγό των Φιλελευθέρων, ο Τζος Φράιντεμπεργκ. Πιέσεις προς την κυβέρνηση να αποσύρει την απαγόρευση πληρωμής φόρων με πιστοτική κάρτα. Έκκληση της Τζάκι Λάμπη για μεγαλύτερη κυβερνητική διαφάνεια. Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και... Ναυτική βάση για περισσότερα από 8 μεγάλα συμμαχικά πολεμικά πλοία σχεδιάζει η Κύπρος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, Άγκους Τέιλορ, δηλώνει ότι θα καλωσόριζε την επιστροφή του Τζος Φράιντεμπεργκ στο κοινοβούλιο παρά την δημόσια κριτική που έσκησε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών στην ηγεσία του. Στη συνέντευξή του στην εκπομπή 60 Minutes του Channel 9 το βράδυ της Κυριακής, ο κύριος Φράιντεμπεργκ επέκρινε τους χειρισμούς του Άγκους Τέιλορ, υποστηρίζοντας ότι έχουν συμβάλει στη δημοσκοπική υποχώρηση του κόμματος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν γιατί πιστεύω ότι το κόμμα αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή, είπε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε ότι ο κύριος Τέιλορ δέχεται επικρίσεις από πολλές πλευρές, καθώς εντείνονται φωνές που ζητούν καλύτερη πορεία για το κόμμα. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση, News Poll, η πρόθεση ψήφου για το συνασπισμό βρίσκεται στο 20% έναντι 29% για το εργατικό και 26% για το One Nation. Το Φιλελεύθερο Κόμμα έσκησε πίεση στην κυβέρνηση σήμερα στην επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, ζητώντας να αποσυρθεί το σχέδιο απαγόρευσης των πληρωμών με πιστωτική κάρτα προς την εφορία. Μερικές μικρές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει πανεθνική διαφημιστική εκστρατεία κατά του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι πλήττει όσες βασίζονται σε πιστωτικές κάρτες για τη διαχείριση της ρευστότητάς τους. Η βουλευτής του κόμματος, η Ann Webster, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της.
7: They're just not really paying attention to what the average Aussie is thinking and experiencing. And in my discussions with small businesses.
5: Αλλαγές στην νομοθεσία για την ελεύθερη διακίνηση πληροφόρησης ζητούν διακεκριμένοι νομικοί και ανεξάρτητοι γερουσιαστές, καταγγέλλοντας τη δυνατότητα της κυβέρνησης να προσφεύγει δικαστικά ακόμα και μετά την έγκριση αιτημάτων πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Με το ισχύον καθεστώς, η κυβέρνηση μπορεί να προσβάλλει δικαστικά την απόφαση χορήγησης πληροφοριών και να διεκδικήσει δικαστικά έξοδα τα οποία ενδέχεται να ξεπερνούν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε πολλές φορές. Εμφανώς συγκινημένη, η ανεξάρτητη γερουσιαστής Τζακ Λάμπι κάλεσε την κυβέρνηση Αλμπανίζη να επιδείξει μεγαλύτερη διαφάνεια, ανακοινώντας ότι θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα.
8: Not only are you trying to intimidate Australians through the courts because they're coming for documents, because you have no transparency.
5: Τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων από 8 μεγάλα πολεμικά πλοία και πλοία υποστήριξης των συμμαχικών χωρών επιδιώκει να αποκτήσει η Κύπρος μέσω της επέκτασης ναυτικής βάσης Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί, ενισχύοντας το ρόλο της σαν κόμβο στρατιωτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασικός στόχος, η δημιουργία επαρκών θέσεων ελιμενισμού για περισσότερα από 8 μεγάλα πολεμικά πλοία μεγάλου εκτοπίσματος και βοηθητικά σκάφη φίλιων ναυτικών δυνάμεων. Στο Μαρί προωθείται επίσης με αμερικάνικη χρηματοδότηση η δημιουργία ελικοδρομίου που θα μπορεί να υποστηρίζει μεγάλα μεταγωγικά ελικόπτερα μεταξύ άλλων για επιχειρήσεις εκένωσης αμάχων από περιοχές κρίσεων. Η νέα ναυτική υποδομή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα υποστήριξης ευρωπαϊκών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων σε μια περιοχή αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας. Προς το παρόν πάντως, το έργο παραμένει στο στάδιο του σχεδιασμού. Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαιρέτησε την προοπτική μιας ενεργειακής εκχυρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο, η Μόσχα δεν έχει μέχρι στιγμή σχολιάσει την ανακοίνωση. Το Κίεβο καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να δώσει όμως περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας και το χρόνο εφαρμογής της, είπε ότι, όπως ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις στην Ουκρανία μετά την ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος. Στο μεταξύ, έντονες είναι οι επικρίσεις που δέχεται ο κ. Τραμπ τόσο από τη διεθνή κοινότητα όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ για την απόφασή του να άρει τις κυρώσεις στις εισαγωγές ρώσικου ντίζελ. 6 Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει την απόφαση. Ανάμεσά τους και ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τιλς.
9: The president needs to move forward with the sanctions bill that we sent him. This agreement with purchasing Russian oil is essentially, I think.
5: Το κόμμα των Πρασίνων επικρίνει την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν τηρεί αρκετά σκληρή στάση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων, David Sobridge, καλεί το κόμμα των εργατικών όσο και τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης να δεσμευτούν ότι θα εμποδίσουν το εμπόριο πετρελαίου που χρηματοδοτεί η ρωσική πολεμική επιχείρηση. Το ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Καναδός πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, που καταδίκασε την Κυριακή τη Συμφωνία ΗΠΑ για την προμήθεια ντίζελ. Υποστήριξε ότι υπονομεύει τις προσπάθειες για διασφάλιση σταθερότητας στην Ευρώπη και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Να πάμε στην Ελλάδα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την επέθωση της φερόμενης απάτησης εις βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με την δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημίες εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του κ. Καμπούρη, τα χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας, παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για τρεις ώρες, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς που αρνείται τις κατηγορίες και έκανε λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία αποφυγής κάθε μετακίνησης προς το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, ενώ εξακολουθεί να καλεί τους Αυστραλούς να επανεξετάσουν την ανάγκη να ταξιδέψουν στη χώρα. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ δήλωσε ότι η Αυστραλία καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ένας Πακιστανός σκοτώθηκε, άλλοι 11 τραυματίστηκαν στην επίθεση που έγινε την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές, η έκταση των οποίων βρίσκεται υπό αξιολόγηση. Την ευθύνη φυσικά για την επίθεση στο αεροδρόμιο ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατιωτικού εκπροσώπου σε τηλεοπτική ομιλία την Κυριακή. Σύμφωνα με τους σαουδαραβικές αρχές, η επίθεση στους Σαββάτους ήταν υπεύθυνη για 13 θανάτους και περισσότερους από 300 τραυματισμούς. Να πούμε ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας υποβάθμισε την ταξιδιωτική οδηγία για το Κατάρ και τα Εμιράτα, ζήτησε όμως από τους ταξιδιώτες ιδιαίτερη προσοχή λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή. Σχεδόν 80.000 ηλικιωμένοι Αυστραλοί εκτιμάται ότι θα εγκαταλείψουν την ιδιωτική ασφάλιση υγείας έως το τέλος δεκαετίας εξαιτίας των αμφιλεγόμενων αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση. Ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από τις 44.000 που επικαλείται επανειλημμένα η κυβέρνηση για να υπερασπιστεί την πολιτική της. Το σχέδιο προβλέπει μείωση κρατικής επιδότησης στα ασφάλιστρα ιδιωτικής υγείας για τους Αυστραλούς ηλικίας 65 ετών και άνω, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 3 δις, τα οποία θα διατεθούν σε άλλους τομείς της φροντίδας ηλικιωμένων. Ωστόσο, ανάλυση του Υπουργείου Υγείας που δόθηκε στη δημοσιότητα βάσει της νομοθεσίας για την ελευθερία της πληροφόρησης αποκαλύπτει ότι οι 44.000 πολίτες αναμένεται να διακόψουν την ιδιωτική τους ασφάλιση το έτος 28-29. Ο συνολικός αριθμός όμως φτάνει τις 78.000 ως το τέλος του επόμενου οικονομικού έτους. Ο συνασπισμός αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας Μαρκ Μπάτλερ ότι χρησιμοποιούσε συστηματικά το χαμηλότερο αριθμό για να υπερασπιστεί τις προτινόμενες αλλαγές. Ισοτιμία συναλλάγματος στο δολάριο Αυστραλίας είναι ισοτιμία του μετάλλα νομίσματα προσκολλημένο στα 62 λεπτά του ευρώ και στα 70 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των αιωνίων. Επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού χάρη σε ένα πολύτιμο γκολ του Ρέτσου. Η αναμέτρηση είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και αποβολή. Στο άλλο παιχνίδι, ο Άρης επικράτησε δύσκολα του Βόλου 3-2. Οι κίτρινοι προηγήθηκαν 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Βόλος αντέδρασε, μείωσε στο 3-2 και διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο λεπτό την ισοφάριση. Η Κηφισιά σημείωσε τη δεύτερη νίκη της στη Super League, κερδίζοντας τον Πανετολικό με 2-0 και με νίκη και πανηγυρισμούς. Η επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο, ο γυρός επικράτησε και αυτός του Λεβαδιακού με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Αυστραλία και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ ο καιρός προβλέπεται αίθριος, η θερμοκρασία από 11 έως 28 βαθμούς. Στην Ευφιά Αδελαϊδα 10 με 19, σποραδικές βροχές Μελβούρνη 9 έως 15. Βροχές και ισχυρούς ανέμους στο Χόμπαρτ 7 έως 13, σποραδική βροχή στην Καμπέρα 10 έως 20 βαθμούς, βροχερός ο καιρός στο Γούλογκονγκ 15 έως 19, βροχή στο Σίδνεϊ 17 έως 22, στο Νιούκαστλ βροχή και καταιγίδες 17 έως 22, Βρισβάνη βροχές καταιγίδες 20 έως 32, στο Κέρνς βροχή 21 έως 30 και στο Ντάρουιν σποραδικές βροχές 34 βαθμούς. Συνατική συννεφιά 17-27 και στη Λευκοσία αναμένεται συννεφιά 16-27 βαθμούς και εκεί. Και έτσι είχαν κυρίες και κύριοι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στη σύνταξη και παρουσίαση ήταν ο Μάνολης Μαυρομάτης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός για τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Από μένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους κυριότερων ειδήσεων 4:30 και στις 5 με ένα δεύτερο πιο σύντομο δελτίο της ημέρας.

Παιδιά, καλησπέρα σας, όχι από συνήθεια, απλά με νόημα και αγάπη. Πάλι κοντά σας, η στεντόρια φωνή της αλήθειας, μέσα από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του Καυτού Φουμού. Η συντόνιση και η επιμέλεια και η συντόνιση του ήχου γίνεται από τον Σωτήρη Μελιδόνη. Να σας υπενθυμίσουμε το τηλεφωνικό μας νούμερο, είναι το 50221067 και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Και πριν να αρχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας. Να σας την αναγγείλω λοιπόν. Δεν έχει μόνο την Κυριακή, έχει λειτουργία που είναι 18 του μηνός, σήμερα είναι 12. Καλό μήνα να περάσουμε τον υπόλοιπο μήνα σε όλους και όλους, σε όλες και όλους. Ναι, λοιπόν, 18 του μηνός είναι, λέει, του Αποστόλου και Ευαγγελισμού Λουκά. Η λειτουργία ξεκινά 8 η ώρα. Το τηλέφωνο του Πάτερ είναι 0412-08-5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο για όποιος ή όποια θέλει να έρθει επαφή με τον Πάτερ. Ο Πάτερ είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, κάνει πολύ ωραία δουλειά στην εκκλησία μας. Και τα παιδιά, Σπύρος Φανταζόπουλος που κοιτάει την εκκλησία, οι κυρίες, η Χριστίνα και η Γιαννούλα Παπαπέτρου που ξέρουν, νομίζω και η Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο που βοηθάει τον Πάτερ μέσα στο ιερό, και αυτούς που πάνε στην εκκλησία, τις χριστιανές και χριστιανούς. Έβγε σε όλους σας, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Και αυτά λοιπόν για την εκκλησία, να φέρουμε και αργότερα. Πάντως, να ξέρετε, δεν έχει άλλη λειτουργία εκτός την ερχομένη Κυριακή που είναι 18 του μηνός. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, και μου διέφυγε εντελώς από το μυαλό. Αυτό γίνεται με το ελληνικό πρόγραμμα. Μερικές φορές θες να πεις κάτι και το ξεχνάς συγχρόνως. Ναι, έχουμε επιλέξει και απόψε ωραία τραγούδια, θα τα ακούσετε και θα σας ανεβάσουμε την τάση των συναισθημάτων σας και θα απαλύνουμε τις καρδιές σας, την καρδιά σας, γιατί δεν έχουμε μια καρδιά, έχουμε όλοι. Και ναι, θα ίσως να θυμηθούμε αναμνήσεις που είχαμε ωραίες για τα τραγούδια. Είναι γιατροσόφοι, σε γιατρεύουν από πολλά, από πολλές αρρώστιες που έχουμε. Ναι, αυτά λοιπόν. Το τηλέφωνο το είπαμε, είναι το 50221067 και όπως πάντα θα περιμένουμε να ακούσουμε τη φωνούλα σας. Λοιπόν, οι πρώτες αφιερώσεις, θα ξεκινήσουμε με τις αφιερώσεις του φίλου μας του Παύλου Νικολιά. Όπως ξέρετε, ένα τραγούδι για τον Σπύρο, ένα για τη Χριστίνα, ένα για τη Ρίνα, δύο για μένα και ένα, λέει, για όλη την ελληνική επαρχία.

Ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παύλο Νικολιά. Ακούσα μια σειρά από τραγούδια ωραία με τον Μπουρνέλη και διπλό ευχαριστώ στο φίλο μας τον Παύλο Νικολιά που δεν μας ξεχνάει. Δεν ξεχνάει κανένα, βάζει για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τραγούδια ο Παύλος. Ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, το φίλο μας τον Παύλο. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλου.

Λάθος CD χτυπήσαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω. Θα προσπαθήσουμε. Τέλος πάντων, πάμε στο τραγούδι που είπαμε. Αλλά ναι, για τον Βασίλη, με τη διαφορά ότι μέσα στο CD είναι κάτι άλλο που ίσως κατά λάθος να το βάλαμε στη θήκη. Και δεν είναι το τραγούδι που γράφει επάνω στο CD. Τέλος πάντων, αυτό το τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Βασίλη Γιαννακόπουλο, και συγγνώμη για την πώς να το πούμε, δηλαδή την αυτό που συνέβη.

Ναι, λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι που μας είχε ζητήσει ο φίλος μας ο Ευστάθιος Κουτσουραδής. Κανείς δεν είναι τέλειος, λοιπόν απόλαυσε το Ευστάθιε, το διαλέξαμε τώρα για σένα. Τι έχουμε άλλο να πούμε? Ναι, είναι η υποχρέωσή μας να τιμούμε αυτούς που μας περιβάλλουν με την αγάπη τους. Λοιπόν, κανείς δεν είναι τέλειος, για τον Ευστάθιο Κουτσουραδή.

Ναι, λοιπόν, τι να λέμε για τα τραγούδια. Τα τραγούδια που ακούτε είναι από του σήμερα και του χτες, έτσι εννοείται. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι που είναι επιθυμία της Μεσίνας Γιανακοπουλοπούλου.

Ναι, Πάνος Γαβαλάς λοιπόν, και πάμε στο ακόλουθο τραγούδι που είναι «Είμαι αδιόρθωτος» και είναι ναι, για τον Σπύρο Πανταζόπουλο. Από το πρόγραμμά μας τηλεφώνησε, λέει βάλει κανένα τραγούδι, δεν ζητάει τίτλους, μόνο λέει βάλει κανένα τραγούδι. Και για το Μιχάλη θέλει. Λοιπόν, περιμένουμε να φύγει η διαφήμιση, γι' αυτό λοιπόν δεν είναι. Και πριν, όπως σας ανέφερα, είχα βάλει το λάθος συντίστ σε άλλη θήκη και αυτό έγινε. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Πανταζόπουλε.

Ναι, μόλις ακούσαμε ένα τραγούδι με τον Χάρη Κωστόπουλο και ήταν αδιόρθωτος και του ήταν αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον Σπύρο Πανταζόπουλο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Χρήστου Χάλακα. Καζαντζίδης στο πικραμένο δειλινό.

Τέλειος Καζαντζίδης, λοιπόν, ο βασιλιάς, έτσι τον αποκαλούν όλοι, και πάμε στις αφιερώσεις που έχουμε από το φίλο μας το Φόντα και τη σύζυγό τη Βούλα. Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη αφιέρωση. Η Ζεμπέκικα λέει, θέλει για... ναι, Ζεμπέκικα. Να βρούμε Ζεμπέκικα λοιπόν, και το πρώτο τραγούδι αφιερωμένο από το Φώτα και τη Βούλα για τον Ευστάθιο Κοτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Ζεμπέκικα ζήτησε ο φίλος μας ο Φώτας.

Λοιπόν, τι να λέμε για τα τραγούδια, δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε, πολύ ωραία. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που είναι πάλι αφιερωμένο από τον Φόντα και τη Βούλα για τον Σπύρο Πανταζόπουλο και τη Χριστίνα. Αν και αυτό το τραγούδι θα το αφιερώνα για κάποιους άλλους, δεν πειράζει.

Και ναι, πάμε στην τρίτη αφιέρωση που είναι από τον Φόντα και την Βούλα για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη Σεβαστή. Ζεμπέκικα, ζεμπέκικα, έκλαψαν οι άγγελοι, λαϊκό ζεμπέκικο με βαθύ συνέστημα. Καλή ακρόαση στα παιδιά.

Ναι, λοιπόν, πάμε στο τέταρτο τραγούδι που είναι πάλι αφιερωμένο από τον Φόντα και τη σύζυγό την Βούλα για τον Δημήτρη Χάρλακα και τη σύζυγό του την Τούλα. Ή μάλλον μας είπε για όλη την οικογένεια του Δημήτρη Χάρλακα. Ζεμπέκικο, λοιπόν, και ναι.

Ναι, λοιπόν, μείνετε κοντά μας μέχρι τις 10 για να περάσουμε πολύ ωραία και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδή για το φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου και είναι και ο τραγουδιστής από το Μυτιλίνη ή μάλλον από τη Λέσβο στο νησί. Και ναι, περιμένουμε να φύγει η διαφήμιση, γι' αυτό πρέπει να λέμε κάτι γιατί αλλιώς, ξέρετε, δια ταύτα λέει, θα πέσουν τα τραγούδια τα αγγλέζικα. Λοιπόν, καλή ακρόαση στο Μιχάλη, το φίλο μας, το Δελημήτρου, του στέλνουμε και τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας, στο φίλο μας, το Μιχάλη.

Κώστας Καλονιάτης, έτσι λέγεται, και ο πύργος αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για τον Μιχάλη Δελημήτρου. Και πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, που είναι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα.

Ναι, λοιπόν, τι να λέμε, ωραία. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα, για το φίλο μας τον Φόντα και τη σύζυγό τη Βούλα. Αγωνίες Κώστας Καλονιάτης. Καλή ακρόαση στα παιδιά.

Κώστας Καλονιάζης λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για την Σούλα Κουτσουραδή. Και τη Σούλα πολλά πολλά ευχαριστώ. Λοιπόν, ξέρει η Σούλα γιατί λέμε ευχαριστώ, ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Καλή ακρόαση, Σούλα.

Γιάννης Ντουνιάς, λοιπόν, και τι να λέμε, ωραίο τραγούδι. Έχει μεγάλη σημασία το τραγούδι αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που είναι, πώς είπαμε, δεν ειδούκησα, αλλά ναι. Και τώρα δεν μπορούμε να το βγάλουμε το τραγούδι, αυτό που μας ζήτησε η Μαρία. Σπάσε, λέει, σπάσε ποτήρια 1002. Ναι, δεν ξέρω γιατί τώρα πώς, γιατί μας τα κάνει αυτά το λέπτοπ, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ναι, τέλος πάντων, πάμε να δούμε, θα το βρούμε το τραγούδι αυτό που ζήτησε η φίλη μας η Μαρία. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή και είναι για τα μέλη του συλλόγου, λοιπόν.

Ναι, λοιπόν, το βρήκαμε το τραγούδι. Η διαφορά είναι βάζεις μπροστά τον τραγουδιστή, γράφεις, βάζεις τον τίτλο του τραγουδιού, δεν σου βγάζει. Τα βάζεις αντιθέτως και σου βγάζει το τραγούδι. Αυτά λοιπόν έχει το δίκτυο. Ναι. Λοιπόν, όπως ανέφερα και πριν, η φίλη μας η Μαρία μας τηλεφώνησε από το Σίδνεϊ και ζήτησε το τραγούδι με τη Δούκισσα «Σπάσε ποτήρια 1002» και το αφιερώνει σε όλη την ελληνική παροικία εδώ στη Μιλτζούρα και σε όλους τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Εμείς διπλό ευχαριστώ στη φίλη μας τη Μαρία και ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι.

Ναι, μπράβο Μαρία, ωραίο τραγούδι. Ναι, και, ναι, την ευχαριστούμε. Διπλό ευχαριστώ στη φίλη μας τη Μαρία που δεν μας ξεχνάει. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι για τη φίλη μας τη Μπάρμπαρα. Λοιπόν, Μπάρμπαρα, this song is for you.

Ναι, μην ξεχάσουμε να απαντήσουμε το κουμπί και πάμε λοιπόν στο ταξίδι, έτσι, μουσικό ταξίδι μέχρι τις 10. Παραμείνετε κοντά μας και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σας ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας του καυτού Φούμου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα, για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή.

Λοιπόν, Γιώργος DJ, έτσι. Και πάμε λοιπόν σε ένα άλλο τραγούδι με τον Γιώργο DJ και περιεχόμενο μηδέν λέγεται, αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του την Σεβαστή.

Πάμε τώρα σε ένα ακόμα τραγούδι που είναι από τον Χρήστο Ράμο και την Μαγδαλινή και το αφιερώνουν στη φίλη του, στη Ρίνα Κοντογιάννη, που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν ξέρω, δεν έχει, ναι, δεν έχει τηλεφωνήσει και μπορεί να κοιμάται, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, υποθέτουμε, μην το παίρνετε σοβαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Το επόμενο τραγούδι για τη Ρίνα Κοντογιάννη.

Ναι, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Και ναι, σήμερα λέει ζω για σένα, δεν. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν που ήθελα να παίξω και θα το αφιερώσουμε στη φίλη μας τη Μαρία που δεν μας ξεχνάει. Από όλους τους Έλληνες της Μιλτζούρας και τις Ελληνίδες για τη Μαρία και τους φίλους της.

Ναι, μόλις ακούσαμε το Νότι Σφαγιανάκη, ο Χριστός και ο Αλίτης. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα για τον Φόντα και τη Βούλα.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Λαλάκο, ρε καρδιά μου πως αντέχεις, και περιμένουμε να μας βγάλει ένα τραγούδι το οποίο μόνο στο τηλέφωνο μπορεί να το βγάλω, εδώ δεν το βγάζει κομπιούτα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, ήθελα να το παίξω αυτό το τραγούδι για τις κυρίες, αλλά πού είναι το τώρα, μας το έβγαλα από την οθόνη. Ίσως αργότερα να το επαναφέρει στην οθόνη και να το παίξουμε για όλα τα κορίτσια της Μιλτζούρας. Λοιπόν, ναι, άγνωστη λεωφόρος για όλους εσάς που μας ακούτε και ναι.

Ναι, λοιπόν, if you listen, Barbara, the song you asked was called One Hat and Three Tanks, and the singer was Valentina. That's the song I play for you, and it doesn't say about a man singer. So it's called One Hat, Three Tanks. Ναι, λοιπόν, αυτά για την Μπάρμπαρα. Πάμε τώρα λοιπόν στο φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου που μας τηλεφώνησε και ζήτησε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι με τον Στράτο Κύπριο και λέγεται «Άλλο πια δεν καρτερώ γράμμα». Ο Μιχάλης και τα δύο τραγούδια που θα, και το επόμενο που θα ακολουθήσει, γιατί ζήτησε δύο τραγούδια, θα τα, είναι αφιερωμένα για όλη τη Μιλτζούρα και για τους φίλους τους και φίλες που έχει στην, στο Σίδνεϊ. Επίσης μεγάλο λέει ευχαριστώ στον Ευστάθιο Κουτσουραδί και στον Σπύρο Πανταζόπουλο που του αφιερώσανε τραγούδια. Λοιπόν, εμείς άπειρα ευχαριστώ στο φίλο μας τον, στο φίλο μας τον Μιχάλη και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι το πρώτο.

Και πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Μιχάλη Δελημήτρου και ναι, λοιπόν, για να δούμε. Πατά και ναι, ευτυχώς. Ναι, γιατί καμιά φορά λέμε θα παίξει το τάδε τραγούδι και μας βάζει άλλο τραγούδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το σας το διευκρινίζω για να ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι ότι το κάνω εξ επίτηδες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Μιχάλης, όπως ανέφερα και προπομπός, είπε και τα δύο τραγούδια αφιερωμένα για όλη τη Μιτζούρα και για όλο το Σίδνεϊ, λοιπόν, από τον Μιχάλη και τον ευχαριστούμε διπλά, λοιπόν. Ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλους τους φίλους, οικογένεια, στους πάντες που αγαπάει ο Μιχάλης και τον αγαπάνε. Πάμε στο τραγούδι.

Πολύ ωραία να μου είναι τα λόγια του Βαγγέλη Παρπινιάδη και πάλι μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου που διαλέγει διάφορα.

διάφορα τραγούδια και γίνεται το πρόγραμμα πιο γουστόζικο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τραγούδι που είχα πει θα παίξουμε, αν και το βάλαμε και την περασμένη εβδομάδα, για τα κορίτσια της Μιλτζούρας.

Χτυπάει το τηλέφωνο και το σηκώνει ο Τωτός και λέει εμπρός, λέει από την άλλη μεριά του τηλεφώνου, λέει μπορώ να μιλήσω στον πατέρα σας? Ψιθυριστά ο Τωτός, λέει ο πατέρας μου είναι αποσχολημένος. Λέει μπορώ να μιλήσω στη μητέρα σου? Όχι, λέει είναι αποσχολημένη. Τον παππού σου, λέει και αυτός είναι αποσχολημένος. Την γιαγιά σου, και αυτή είναι αποσχολημένη. Λέει, αλλά ο Τωτός πάντοτε ψιθυριστά, και λέει, και τι κάνουνε, λέει ο άλλος, αυτοί όλοι είναι αποσχολημένοι. Λέει, με ψάχνουνε.

Ναι, πολύ για την Ελλάδα, έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξουμε το αίμα, Έλληνες είμαστε. Ακούσαμε κάτι που δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ τραγούδια. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, θα ακούτε καινούργια τραγούδια που δεν τα έχετε ξανακούσει. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ακόμα ένα τραγούδι και θα το αφιερώσω σε εσάς, στα αγόρια και στα κορίτσια που ακούνε το πρόγραμμα.

Ναι, όπως είπαμε, τον Κώστα Κον Σκαρμούτσος. Ναι, δεν μας βγάζει άλλο τραγούδι, ζήτησα, άλλο μας βγάλε τώρα. Λοιπόν, τι να πούμε. Γιατί μας τα κάνουν αυτά τα laptop, δεν ξέρω γιατί. Ειδικά με αυτόν τον τραγουδιστή, τον Κον Σκαρμούτσο, μας βγάζει άλλα τραγούδια από αυτά που ζητάω. Αυτό που ακούσατε, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο και πάμε, λοιπόν, τι να πούμε για την εκκλησία, για να δούμε. Κατερίνα Φωτιάδου, θα βγάλουμε να δούμε. Φωτιάδου, για... Είναι υπέροχη φωνή, για να δούμε, μας βγάλει μερικά τραγούδια, αν και έχουμε 23 λεπτά να... Γιατί... Ναι. Λοιπόν, τραγούδι με την Κατερίνα Φωτιάδου που δεν έχετε ξανακούσει πριν, νομίζω, έτσι νομίζω εγώ, δεν θυμάμαι αν έπαιξε κανένα τραγούδι με αυτήνα. Έχει υπέροχη φωνή και απολαύστε την. Αν ξέχασα τίποτα, τηλεφωνήστε.

την έφερε πάλι, δεν ξέρω πού είμαστε. Ναι. Κατερίνα Φωτιάδου και με το πάτημα μου βγάλα άλλο. Δεν ξέρω γιατί μας θα κάνει αυτά το λεπτό. Κατερίνα Φωτιάδου, έρωτας, ναι. Αυτό είναι που θέλουμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για μένα από τη Μαρία και όλη την παρέα της. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Να πω μόνο άπειρα ευχαριστώ στη Μαρία και σε όλη την παρέα της. Λοιπόν, Κατερίνα Φωτιάδου, «Δε σε φοβάμαι ρε ζωή». Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξα για πάρτι μου. Και πάλι διπλό ευχαριστώ στη Μαρία.

0: 60 years.
1: Πάμε πάλι επίσης στη Φωτιάδου, την Κατερίνα, με ένα τραγούδι «Είμαι αυτή». Και όπως ξέρετε μου έχουν αφιερώσει τραγούδια ο Φόντας, ο Χρήστος Ράμος και ο Βασίλης Γιαννακόπουλόβλος. Ακούσουμε λοιπόν με τη σειρά τρία τραγούδια με την Κατερίνα Φωτιάδου. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά που μου αφιερώνουν τραγούδια.

Να μην παίζουμε αυτό το ίδιο τραγούδι. Ναι, λοιπόν, έρωτας λέει παραπονιάρης, πώς, ποιος είναι, μην παίξουμε κανένα. Γλυκιά μου μάνα και πατέρα, πάλι για μένα, με τη φωτιά του. Ναι, πάτησε το κουμπί και βγήκε η χοντρή που λένε. Διαφήμιση, τι να κάνουμε, περιμένουμε. Αυτά έχει λοιπόν η τεχνολογία.

Λοιπόν, τι να λέμε, ακούσατε κάτι υπέροχο τραγούδι, έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Ναι, εδώ όμως είναι και το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί το μουσικό μας ταξίδι τελειώνει λοιπόν και δεν μπορούμε να παίξουμε άλλο τραγούδι, δεν έχουμε χρόνο. Εγώ δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που τηλεφωνάτε. Ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλες και όλους. Λοιπόν, να σας αναφέρω και την Κυριακή που είναι 18 του μηνός και η Εκκλησία έχει λειτουργία από τις 8 το πρωί και είναι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Αυτά λοιπόν είναι για την Κυριακή, όποιος θέλει να πάει στην εκκλησία. Ναι, λοιπόν, ευχαριστήσουμε και αυτούς που μας ακούνε, αν και διστάζουν να τηλεφωνήσουν, δεν πειράζει, αυτό είναι ευχάριστο. Πάντως περνάμε ωραία και εύχομαι μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι κοντά σας, ο Θεός να, και η Παναγία και ο Χριστός να είναι μαζί σας και να σας φιλάει. Επίσης εύχομαι όλο χαρές να έχετε στο σπιτικό σας. Αυτά λοιπόν, μην ξεχάσετε, την άλλη Δευτέρα πάλι θα είμαστε κοντά σας από τις 7 μέχρι τις 10. Μέχρι τότε λοιπόν, καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά και πάλι ευχαριστώ εσάς που τηλεφωνάτε από καρδιά, από καρδιάς, έτσι. Και να ευχαριστήσουμε και το Hot FM, αν και το λέμε εμείς καυτό φουμού, το είναι στα ελληνικά, έτσι λέγεται λοιπόν, να ξέρουν μερικοί. Ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. We would like to thank you everyone, all the listeners, and we would like to thank you, the Hot FM, many, many thanks to Hot FM for the simple reason they give us the opportunity and do the Greek show every Monday from 7 to 10. Until to next Monday, I hope all you stay well and healthy. And good night and sweet dreams. Καληνύχτα σας, παιδιά, και όνειρα γλυκά.